0: Uite, καλησέστρα με τα σαμόρα ο Τίτσι. Γκράτ.
1: Κάτσε βράτσες.
0: Ο τσετβερτάκ.
1: Μα το σου τριτάνε, στο σιμπίτι σ' πατσιέντι με. Ιονάκου σι ουζα οστάτκου σβοξ σμρτή πόγρεμπα. Κάκου τσες ich σαν τα οσταβίτη.
0: Не знам како, али нема другог начина. Примио сам брзо ја од доктора Митфорда.
1: Консултације?
0: Морам обавити неки посао.